0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσου τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια με στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιάνω,
2: πιάλω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: γίνεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια, κρίση, ανοικοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ερημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σουν εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Πασχαλικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αιδε.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και τι τέλους πάψε να το τιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Αγάπη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
8: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Και στην καινούργια εβδομάδα και στο καινούργιο μήνα και στο καλοκαίρι που ξεκίνησε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και θα είμαστε και σήμερα μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Μεγάλη μέρα μπροστά μας σήμερα. Δίνουμε 1000 ευρώ. Ξεκινάει ο καινούργιος καλοκαιρινός διαγωνισμός. Τρέχουν όλα αυτά που τρέχουν μέσα στο καλοκαίρι που θα ζήσουμε στην πόλη. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι θα είμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2 για να δίνουμε στη μέρα μας την αισιοδοξία, το χρώμα, τα τραγούδια που τις αξίζουν. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Ελληνικού 93,2.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήμα.

καφέ άστεγο και ανεργό ζεστέ. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαλαβιά.

μια ακόμα μαγική στιγμή με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2 μέσα από τα soundtracks του Ελληνικού. Νομίζω ότι ίσως είναι η καλύτερη στιγμή αυτής της εκπομπής μέχρι τώρα. Το επεισόδιο για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και αυτή η συγκλονιστική ερμηνεία του Πάνου Μουζουράκη για το Μάτια Δίχως Λογική. Το επεισόδιο είναι διαθέσιμο βεβαίως στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 93,2, ενώ κυκλοφορεί και το ψηφιακό σίγγλ με τον Πάνο Μουζουράκη και το Μάτια Δίχως Λογική, αλλά και το Φλασάκι, επίσημα από τον Ελληνικό 93,2 και από την Μήνος EMI. Ψάξτε το, λιώστε το, αγαπήστε το, όπως κάνετε και με τα επεισόδια των soundtracks στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 93,2. Σύντομα, πολύ πολύ σύντομα, μπορεί και μέσα στην εβδομάδα έτσι να σας δώσω το τυράκι, έχω ανακοινώσεις για εσάς για το επόμενο επεισόδιο που είναι εξίσου συγκλονιστικό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό μας καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι πάντα μέσα μας, λέμε. Βοηθάει όμως και ο καιρός, βοηθάει και το ημερολόγιο που δείχνει πια Ιούνιος. Πλησιάζει και η εποχή που θα σταματήσουμε από τις υποχρεώσεις. Κάποιοι λίγο νωρίτερα, κάποιοι λίγο αργότερα. Σίγουρα όμως αυτή η προσμονή μας δίνει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία για να βγάλουμε τη μέρα. Και θα τη βγάλουμε τη μέρα. Αφήστε που είπαμε καλή εβδομάδα προηγουμένως και είναι Τρίτη. Οπότε ξεκινάει καλά ο Ιούνιος με μια κουτσή εβδομάδα εργάσιμη. Χρόνια πολλά, Μαρίνο. Χρόνια πολλά, Νικηφόρε. Χρόνια πολλά, Νικηφορία και Νικηφόρε. Τιμητική σας σήμερα, ενώ 2 Ιουνίου του 1976 οι περισσότερες από 100 εξεργάτριες κατάλαβαν την εκκλησία του Αγίου Νικητίου στην πόλη Λιόν της Γαλλίας για να προσελκύσουν την προσοχή της τοπικής κοινωνίας για τις απάνθρωπες συνθήκες του επαγγέλματός τους, την εις βάρος τους αστυνομική βία και την απροθυμία της γαλλικής κυβέρνησης να επιλύσει τα χρονίζοντα προβλήματά τους. Είναι από τότε η Παγκόσμια ημέρα σεξεργατριών. Δεν κλείνουμε τα μάτια σε μέριδες κόσμου. Κοιτάμε κατάματα ό,τι απασχολεί τους πάντες και πρέπει να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους, μα όλους με το ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια φροντίδα και κατανόηση. Ο καιρός σήμερα θα είπαμε καλοκαιρινός, όχι καλοκαιρινός, κατά καλοκαιρινός, με το θερμόμετρο να φτάνει ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες εδώ στην Αθήνα. Οπότε βάζουμε τα καλοκαιρινά μας, στον Ελληνικό τα έχουμε βάλει ήδη. Κρατήστε σημειωματάριο από εδώ και κάτω, παιδιά, το τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Από συναυλίες, από θεατρικές παραστάσεις. Δεν θα προλαβαίνετε να πηγαίνετε σε όλα αυτά που θα σας στέλνει ο Ελληνικός 93,2. Έρχονται αναλυτικά λεπτομέρειες. Προς το παρόν πάμε πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 90, στον ντεμπούτο του Αντώνη Ρέμου, που τότε είχε στο πλάι του την Μαντό. Προς το παρόν πάμε πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 90, στον ντεμπούτο του Αντώνη Ρέμου, που τότε είχε στο πλάι

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: από τα τραγούδια που από ό,τι φαίνεται έχουν έρθει για να μείνουν για πάντα. Αυτό το Resting Out με τη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη που μόλις ακούσαμε στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Ελάτε να βγούμε μια βόλτα μέσα στην πόλη, την πρώτη μας για αυτή την εβδομάδα. Ραδιοφωνικά εννοώ. Στα 17 μετά από τις 7 το ρολόι του Ελληνικού 93,2 και το ποτάμι ήδη με πολλή κίνηση και στα δύο ρεύματα. Υπομονή θέλει και η έξοδος του λεωφόρου Αθηνών. Κατά τα άλλα, είναι μια χαρά η πόλη για την ώρα, αν και αρχίζει να μαζεύει σιγά σιγά η Κηφισίας και η Μεσογείων. Παραλιακά τα βλέπω ωραία τα πράγματα. Με κίνηση οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Παίζει να γυρίζετε για κάποια από τους τελευταίους εκδρομείς του τριημέρου. Ήσασταν πολλοί, φύγατε πολύ, σας είδαμε, το ζήσαμε και αυτό. Οπότε καλή επιστροφή σε όλους. Καλή επιστροφή σε μια εβδομάδα η οποία είναι μισή μεν, αλλά καθόλου εκτόσεις δεν θα κάνουμε ούτε σε αυτά που ζούμε, ούτε σε αυτά που αισθανόμαστε και σίγουρα όχι σε αυτά που κάνουμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάμε για Arena Morphe τώρα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί και σήμερα και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και αν δεν ξυπνήσουμε με αυτό, δεν ξέρουμε τι μπορούμε να ξυπνήσουμε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλό μας καλοκαίρι. Καλοκαίρι στον ελληνικό, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Δημήτρης Μιλιόγλου στις ραδιοφωνικές υπηρεσίες σας. 2 του Ιούνιου και σαν σήμερα το 1891 υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Χρόνια πολλά στο πέναλτι, με λίγα λόγια. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William Macram. Το 1971, σαν σήμερα, η ελληνική ομάδα συμμετέχει, παραμένουν σε ποδοσφαιρικό έτσι, περιβάλλον, το βλέπετε, που δεν το συνηθίζω πάρα πολύ. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1971, η ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0 στο 16ο τελικό της διοργάνωσης. Σαν σήμερα, το 1992, αυτό ακούστε, η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία. Δεν το γλιτώσαμε, όπως βλέπετε, μετά από τόσα χρόνια. Μπορεί να μην είναι άνω ή κάτω, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, άνω κάτω, όπως γίναμε. Σε σημαντικά γενέθλια, το 1740 γεννήθηκε ο Ντονατιέν Αλφόνς Φρασουά Ντεσάντ, τον ξέρετε ως Μαρκίσιο Ντεσάντ, Γάλλος αριστοκράτης και συγγραφέας τολμηρών βιβλίων που χαρακτηρίστηκαν ως πορνογραφικά. Από το όνομά του, μάλιστα, προήλθε και ο όρος σαδισμός. Το 1904 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Τζόνι Βάις Μίλλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκη στην κολύβηση και θρυλικός Ταρζάν της μεγάλης οθόνης εκείνης της εποχής. Ενώ σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Οβίτα, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας. Στο 1970 θα σας πάω τώρα, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα ο Μπρους Μακλάρεν, νέος Ιρλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός, ιδρυτής της Μακλάρεν, ο οποίος διέπρεψε στους αγώνες της Φόρμουλα 1. Ενώ το 2000 σαν σήμερα έφυγε και ο Σβιαντοσλάβ Φιοντόροφ, και αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, να σας πω ότι είναι Ρώσος οφθαλμίατρος, ο οποίος εφήβρε την τεχνική θεραπείας της μυωπίας με λέιζερ, κάνοντας πολύ εύκολη τη ζωή ανθρώπων που αντιμετώπιζαν τέτοια προβλήματα με την όρασή τους. Επόμενη στάση, η δεκαετία του 80 και συγκεκριμένα τα μισά της δεκαετίας του 80, τότε που κυκλοφόρησαν τα ζεστά ποτά των αδερφών Κατσιμίχα.

0: Τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια συγκεντρωμένα σε ένα ραδιόφωνο 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μητροπάνος, αυτός που μόλις ακούσαμε στη μουσική του Στέφανου Κορκολή και στα λόγια του Νίκου Μωράιτη. Δημήτρης Μιλιόγλου, και αυτό το πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10, ένα πρωί που βρίσκει τους μαθητές σε κατάσταση εξετάσεων. Να πούμε καλή επιτυχία και πάλι στα παιδιά που συνεχίζουν τον αγώνα τους. Σήμερα στα μαθηματικά εξετάζονται υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Ξεκινούν και οι εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων αύριο εξετάζονται σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία. Την υποστήριξή μας, την αγάπη μας, όχι άγχος, χαμόγελα μόνο, και η ζωή είναι, παιδιά, μπροστά σας, ό,τι μα ό,τι και αν συμβεί. Θα παραμείνουμε σε περιβάλλον ανάγνωσης και διαβάσματος, γιατί επιστρέφω σε λίγο με τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας. Πάει και το μικρόφωνο, που έχει σταθερή θέση στην εκπομπή. Τέτοια ώρα περίπου σας δίνω τα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα και έχω δύο εξαιρετικές επιλογές και σήμερα. Όλες τις λεπτομέρειες σε λίγα λεπτά, μόλις επιστρέψω, γιατί επιστρέφω και με Χάρης Αλεξίου και με τη συνεργασία της με τον Lex. Αφού όμως πρώτα σας θυμίσω κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Σήμερα στην εκπομπή δίνουμε τα 1000 ευρώ του μήνα στο Τι Παίζει. Όσοι έχετε δηλώσει συμμετοχή, όσοι έχετε παίξει, όσοι έχετε βγει στον αέρα, να είστε έτοιμες και έτοιμοι, μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνό σας και να σας πούμε τα καλά τα νέα. Πάμε να θυμηθούμε πώς τα είπαμε τα καλά τα νέα στην νικήτρια του προηγούμενου μήνα.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν
2: «Ελληνικός 93,2».
0: Καλημέρα, Αναστασία.
3: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
9: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
10: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
9: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
8: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα... Κιώτης. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
9: Ορίστε!
8: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
11: Λακιώτης. Από το 1978, η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.

Εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Το τραγούδι του Μνήμη Πλέσσα για του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως ερμήνευσε η Νατάσα Θεοδωρίδου πριν από δύο περίπου χρόνια, τρία, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Τραγούδι του Μνήμη Πλέσσα, έτσι κι αλλιώς, είναι σημαντικό κομμάτι αυτού του ραδιοφώνου, αλλά θα είναι και σημαντικό κομμάτι αυτού του καλοκαιριού, γιατί ξεκινάει στο θέατρο Άλσος ένα υπέροχο musical βασισμένο στα τραγούδια και τις μουσικές του Μνήμη Πλέσσα. Φυσικά ο Ελληνικός 93,2 είναι και σε αυτό και θα σας έχω λεπτομέρειες, αλλά και εννοείται προσκλήσεις διπλές μέσα στις επόμενες ημέρες. Μείνετε συντονισμένοι. Προς το παρόν πάμε σε ένα άλλο δώρο που αγαπάτε πολύ και το δίνουμε καθημερινά τέτοια ώρα. Τα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και έχω αυτή την εβδομάδα δύο βιβλία τόσο σημαντικά, τόσο χρήσιμα, του Τόμας Έριξον και τα δύο. Ανάμεσα σε ηλίθιους το ένα, ανάμεσα σε ψεύτες το άλλο. Κάπου ενδιάμεσα δεν είμαστε όλοι στην καθημερινότητά μας, πείτε αλήθεια. Λοιπόν, βιβλία Εργαλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα σήμερα θα γίνουν δικά σας. Τώρα ανοίγω κωδικό, τώρα μου γράφετε Διόπτρα κενό και το ονοματεπώνυμό σας με το κινητό σας τηλέφωνο και μου κάνετε αποστολή στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε αυτό. Από τις εκδόσεις Διόπτρα το δώρο, από τις εκδόσεις Διόπτρα και ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο site των εκδόσεων Διόπτρα, στο διόπτρα.gr. Από τον καθρέφτη διαβάζω το εξής: το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Μήπως έφτασε, ρε παιδιά, η ώρα να σταματήσουμε να είμαστε υποκριτές. Μήπως να αναγνωρίζουμε ότι ναι, έχουμε συμφέρον, τι να κάνουμε. Είναι μέσα στη ζωή και αυτό. Το θέμα είναι πώς το βάζεις στη ζωή σου και πάνω σε ποιους πατάς για το συμφέρον αυτό. Εκεί, στις μικρές λεπτομέρειες, κρύβεται η διαφορά. Ο καθρέφτης λοιπόν έχει πολλές τέτοιες αλήθειες. Είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι, έτσι, για να διαβάσετε και να πάτε και λίγο παρακάτω με τη σκέψη. Προς το παρόν, εγώ θα σας πάω σε άλλα τραγούδια, σε άλλες μουσικές. Θα σας πάω στη φωνή της Ελένης Δήμου που παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: ροή του ελληνικού δείχνει 8 ακριβώς. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα στην παρέα μας πάντα η ΔΕΗ με άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ με το ΔΕΗ Fiber που τώρα έχει όμως και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόρισες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε να ξέρετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Μόνο από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας και αυτό το πρωί στον ελληνικό. Μείνετε μαζί μου. Ματιές στην επικαιρότητα έρχονται σε λίγο και βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι σήμερα στην εκπομπή δίνω ζωντανά τα 1000 ευρώ του τι παίζει. Μπορεί να είσαι εσύ αυτή ή αυτός που θα ακούσει το τηλέφωνό σου να χτυπά και να σου λέμε τα ευχάριστα νέα. Σε λίγο επιστρέφω για όλα αυτά και ακόμα περισσότερα και αυτό το πρωί στον ελληνικό.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.

0: τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Μα στο τάζω.
0: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ.

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
2: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Και αυτή την ώρα το νου σας έρχονται προσκλήσεις διπλές για τα ραντεβού μας τα καλοκαιρινά, για τη συναυλία στην Τεχνόπολη την Παρασκευή που έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά και προσκλήσεις για τη συναυλία της Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Βεάκιο με την υπογραφή του Ελληνικού.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Δεν ξέρω τι να σας πρωτοδώσω σήμερα. Θα ζήσουμε δυνατό καλοκαίρι στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα όμως. Προβάδισμα κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll. Η συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 25,6% και ακολουθούν η Ελλάς με 13, η Ελπίδα με 10,5, το Πασόκ με 8,8, το ΚΚΕ με 5,5, η Ελληνική Λύση με 5, η Πλήρης Ελευθερίας με 4,2, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,4%. Ιδιαίτερα υψηλό παραμένει το ποσοστό των αποφάσεων, το οποίο φτάνει το 16,1, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μεταβολών. Με βέλη απαντά ο Αλέξης Τσίπρας στις αιχμές που άφησε εναντίον του ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματός του για τα επεισόδια που έγιναν στην πόλη Σβέρνετ της Αλβανίας. Ο πρόεδρος της Ελλάς αναφέρει σε ανάρτησή του πως η στάση του καθενός μας απέναντι στον εθνικισμό αποδεικνύεται από τις πράξεις του. Νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τις συνθήκες δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών από τον ίδιο της το σύζυγο στο διαμέρισμά τους χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της Καλαμάτας φαίνεται να καταρρύπτουν τους ισχυρισμούς του δράστη. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ο άνδρας δεν έφερε αμυντικά τραύματα και θεωρούν πολύ πιθανό μετά την πράξη να τοποθέτησε το μαχαίρι στο χέρι του θύματος ή να σκηνοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος. Εντολή για πλήρη διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή στον 34χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου έδωσαν οι αστυνομικές αρχές στα Γιάννενα. Μετά την τραγική κατάληξη του νεαρού ποδοσφαιριστή, δόθηκε εντολή για διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό που σίγουρα έχει καλύτερα νέα. Είναι καλοκαίρι έξω, το βλέπετε, το νιώθετε και η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στην Αθήνα και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: Μπράβο, Μαρίκο Πέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Τόσο ο Γιάννης Χαρούλης όσο και ο Μίλτος Πασχαλίδης αύριο Τετάρτη θα είναι στη μεγάλη συναυλία για τα 30 χρόνια του Χρήστου Θηβαίου. Μεγάλη συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Σας έχουμε δώσει πολλές προσκλήσεις. Θα σας περιμένουμε αύριο να τα πούμε και από κοντά. Θα έχουμε και live εκπομπή από εκεί. Θα σας τα πω αυτά στην πορεία της ημέρας. Προς το παρόν, πάμε λίγο στα της επικαιρότητας ξανά. Θα αφήσω το κομμάτι του πώς μπήκε ο Ιούνιος με ένα ακόμα περιστατικό γυναικοκτονίας. Μια ακόμα τραγική ιστορία. Τραγική από κάθε άποψη. Θα πάω σε μια άλλη εντός εισαγωγικών τραγωδία, αυτή που συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, γιατί ήρθαν τα νέα κόμματα, ήρθε η Καρεστιανού, ήρθε ο Τσίπρας και ήρθε και η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις ανακοινώσεις επίσημες. Που αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι αντί να αποδυναμωθεί η κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα, μάλλον Τσίπρας και Καρεστιανού κατακαιρμάτισαν τα υπόλοιπα κόμματα. Βλέπετε τη Κωνσταντοπούλου, καλά για το ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητώ, που είναι, τον βλέπει κανείς κάπου και έξω, κάπου χάνεται στον ορίζοντα. Βέβαια υπάρχει και ένα 16,1% πάρα πολύ σημαντικό αυτό των αποφάσεων και νομίζω ότι εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Γιατί μπορεί η επανεμφάνιση Τσίπρα να οδήγησε σε συσπήρωση τη Νέα Δημοκρατία και να διέλυσε λίγο τα υπόλοιπα μικρά κόμματα, αλλά αυτό το 16,1% παιδιά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και όλα βεβαίως θα κριθούν στο τι έχουν να προσφέρουν τα νέα κόμματα, στο τι έχει να πει επί της ουσίας και ο Τσίπρας και η Καρεστιανού, γιατί ωραίες οι εντυπωσιακές ενάρξεις, ωραίες οι εκδηλώσεις. Στην ουσία τι έχει να γίνει και στην ουσία τι έχει να υποθεί. Νομίζω πως θα έχουμε πολύ πολύ ενδιαφέρον και πολιτικά καυτό καλοκαίρι. Να δούμε τις εξελίξεις πώς θα πάνε και προς τα πού θα γύρει αυτό το 16,1% που νομίζω πως θα είναι ρυθμιστικότατος παράγοντας για τις επόμενες εκλογές. Ελάτε να μείνουμε στα μουσικά μας, στις αναμνήσεις τις όμορφες, σε αυτά που κάνουν την καρδιά μας να μαλακώνει, να γλυκαίνει, σε τραγούδι το οποίο αγαπάμε πάρα πολύ από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Καλοκαιρινό όσο λίγα. Δημήτρης Μιλιόγλου και αυτό το πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Αυτά είναι τα τραγούδια μας. Στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: Ορίστε. Είδατε τι είναι. Τι ματιάσαμε ένα από φίλου. Συμβαίνουν και αυτά στα ζωντανά. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στου δρόμου τη Αθήνα. Είναι αυτό τη επιστροφή από το τρίμερο που δεν θε να το πιστέψει και σου συμβαίνουν διάφορα ευτράπελα. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα βλέπω εδώ στο χάρτη μου, στα 21 μετά από τι 8, έχει κίνηση αυτή την ώρα για το ποτάμι και στα δύο ρεύματα. Θέλει υπομονή. Υπομονή χρειάζεστε και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προ αεροδρόμιο, με κίνηση και προ την Ελευσίνα μέχρι το Μαρούσι, μέχρι την Κηφισία. Μία Κηφισία που επίση έχει κίνηση από νωρί και στα δύο ρεύματα, με κινητικότητα έντονη και η κάθοδο τη Μεσογείων αυτή την ώρα. Πύκνωσε, γυρίσατε από ό,τι φαίνεται, με κίνηση άνοδο τη λεωφόρου συγκρού στο κέντρο τη Αθήνα. Στην παραλιακή έχουμε αρκετά μεγάλα κολλήματα μέχρι να φτάσετε στον Πειραιά από την παραλία Καλαμακίου και μετά, ενώ εκεί στην Μαρίνα Φλίσβου έχει καθυστερήσεις και το ρεύμα προς Λιφάδα της παραλιακής. Από ό,τι φαίνεται, επειδή επιστρέψαμε στην κίνηση και στην καθημερινότητα, μάλλον όλοι οι δρόμοι οδηγούν πάλι προς τα έξω. Συγκεκριμένα οδηγούν στην πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο, στον Πόρο και συγκεκριμένα στο Sirene Blue Luxury Beach Resort. Εκεί θα βουτήξετε στα κατακάλανα νερά, στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Θα απολαύσετε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα. Θα κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας, γιατί στο σπα θα βρείτε θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Όλα και να μην σας τα λέω εγώ, δείτε τα, απολαύστε τα και κλείστε τα κιόλας με ένα κλικ στο sireneblueresort.gr. Και εγώ επιστρέφω με προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία της Ελεονόρα Ζουγανέλη που έχει την υπογραφή του Ελληνικού 93,2 τέλος του μήνα στο Βέακιο. Όλα αυτά σε λίγο, προς το παρόν αυτή είναι η Δήμητρα Γαλάνη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει, πόσο.

οι αποφάσεις, οι επιλογές μας για τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Αυτό μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε ευτυχισμένοι. Καλά τα λέει ο Γιάννης Πλούταρχος. Αν βρείτε ανθρώπους που σας προκαλούν χαμόγελα, θετικές σκέψεις, θετική ενέργεια, να βγάζετε τον καλύτερο εαυτό σας, τους ανθρώπους αυτούς τους κρατάμε σαν θησαυρό. Γενικώς λέμε ότι το γέλιο κάνει καλό και πρέπει να γελάμε στην καθημερινότητά μας και μας κάνει καλό όχι μόνο ενεργειακά, υπάρχει και βιολογικό υπόβαθρο. Το διαβάζω σε μια καινούργια έρευνα που δημοσιεύθηκε από την ειδικό στην παιδική ανάπτυξη, δόκτωρ Ζακλίν Χάρντινγκ από το Middlesex University του Λονδίνου. Πάει αυτόματα αυτό, σαν έκφραση. Να σας πω λοιπόν, στο νέο της βιβλίο γράφει ότι το γέλιο ενεργοποιεί ένα ευρύ δίκτυο περιοχών του εγκεφάλου ακόμα και πριν αναπτυχθεί πλήρως η ομιλία στα παιδιά. Από μωρά δηλαδή, εθίστεται στο γέλιο και στο χαμόγελο. Μειώνει τις ορμόνες του στρες, όπως η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη. Αυξάνει χημικές ουσίες που σχετίζονται με την ευχαρίστηση και τη συνδέση με τον κόσμο, όπως η ντοπαμίνη, η σεροτονίνη, οι ενδορφίνες και η οκυτοκίνη. Οπότε, παιδιά, να χαμογελάμε, να γελάμε όσο μπορούμε, όσο περισσότερο γίνεται και αν δεν έχουμε αφορμές, να τις βρίσκουμε μόνοι μας. Να λέμε τώρα, εγώ θα κάνω κάτι καλό για μένα. Παράδειγμα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, 9 το βράδυ, θα γελάσω, θα τραγουδήσω, θα περάσω υπέροχα με τη φωνή της Λεωνόρα Ζουγανέλη και με τον Ελληνικό 93,2 βεβαίως, να είναι εκεί και σε αυτή τη μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Σημειώστε ατζέντα, σας έχω πει, έχουμε πολλά να κάνουμε στον Ιούνιο. Τετάρτη 24 Ιουνίου, 9 το βράδυ, ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Λεωνόρα Ζουγανέλη στη μεγάλη της καλοκαιρινή συναυλία στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Με τραγούδια που αγαπάμε, με την ενέργεια της Ελεωνόρας. Έχουμε ετοιμάσει και ένα υπέροχο βίντεο με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Θα το δείτε σύντομα στο κανάλι μας στο YouTube. Μια εξαιρετική συνέντευξη που έδωσε στη Σαφώ μας, Σαφώ Ματσιόρη. Οπότε τώρα τι κάνετε, διεκδικείτε προσκλήσεις για το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου. Πάρτε κινητό στο χέρι. Γράψτε μου Ζουγανέλη κενό και το όνομα τεπώνυμό σας και κάντε αποστολή μόνο στο Viber, το τονίζω, στο 6984-932-932 για διπλές προσκλήσεις. Ζουγανέλη κενό όνομα τεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Στάνος Μικρούτσου, Κωσάλκης Αλκαίος, Δημήτρης Μητροπάνος, στην ιστορική πια Ρόζα, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλό μας Ιούνιο, καλό μας καλοκαίρι. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Και ίσως αυτό το τρίμηνο κάποια από εσάς να έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά μαμάδες, γιαγιάδες, να δοκιμάσετε ξανά γεύσεις από τα χεράκια τους. Ελάτε να σας πάω με αφορμή αυτό στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου υπάρχει ένα πολύ ιδιαίτερο εστιατόριο. Ένα εστιατόριο που δεν έχει ούτε έναν επαγγελματία σεφ και όμως είναι από τα πιο αγαπημένα εστιατόρια στη Νέα Υόρκη. Στην κουζίνα του μπαίνουν καθημερινά γιαγιάδες από διαφορετικές χώρες και μαγειρεύουν ό,τι έχουν μάθει από τις δικές τους τις γιαγιάδες. Ο ιδρυτής του εστιατορίου, ο Τζόντι, δεν είχε καμία εμπειρία στην εστίαση όταν το ξεκίνησε, είχε όμως κάτι άλλο. Είχε χάσει πρόσφατα τη γιαγιά του και τη μητέρα του και είχε ανάγκη να κρατήσει κάτι από αυτές ζωντανό. Σήμερα λοιπόν, γιαγιάδες από χώρες όπως η Ιταλία, η Αλγερία, η Ιαπωνία, η Παραγουάη, η Συρία, ακόμα και από τη χώρα μας και δεκάδες άλλες χώρες, περνούν από αυτή την κουζίνα. Το εγχείρημα έγινε και ταινία στο Netflix με τον τίτλο Νόνας, δείτε τι, και το όραμα του Τζόντι είναι να συνεχίσει να στηρίζει ηλικιωμένες γυναίκες, διατηρώντας παραδόσεις και συνδέοντας γενιές μεταξύ τους. Αφήστε που οι γεύσεις πάντα, παιδιά, μας συνδέουν αυτόματα. Πόσες φορές έχετε φάει κάτι που σας το κάνει η γιαγιά σας ή η μαμά σας και το μυαλό σας πηγαίνει πίσω σε εκείνα τα καλοκαίρια που το δοκιμάσατε. Πάρα πολύ ωραία ιστορία, γιατί συμβαίνουν και ωραίες ιστορίες σε αυτόν τον πλανήτη με όλα αυτά που έχει ακούσει κατά καιρούς και θέλουμε και εμείς να εστιάζουμε σε αυτές. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου γιατί επιστρέφω σε λίγο και με Ελένη Τσαλιγοπούλου, επιστρέφω όμως και με προσκλήσεις για αυτό εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλιστρούσες στο σκοτάδι, να πετούσες τον αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Καθρέφτης. Η δύναμη δεν είναι να νικάς, είναι να ελέγχεις τον εαυτό σου. Να μην παρασύρεσαι από τον θυμό, να μην λυγίζεις από τον φόβο. Η πραγματική δύναμη φαίνεται όταν όλα γύρω σου πιέζουν. Και εσύ μένεις όρθιος. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εντάξει τώρα, για κατά τα ψέματα, μετά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος δεν μοιάζουν απλά καλοκαίρι όλα, σαν να είναι καλοκαίρι κιόλας. Το βλέπω και στα μηνύματά σας στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Η ερώτηση best seller, να το πω και έτσι, είναι πότε έχουμε το επόμενο τρίμερο. Εδώ δεν σας έχω καλά νέα, καλά μου παιδιά. Ό,τι τρίμερο είχαμε, είχαμε. Τώρα πάμε ολοταχώς για διακοπές, αφού η επόμενη αργία, επίσημα τουλάχιστον, είναι η αργία του 15 Αυγούστου, η οποία φέτος πέφτει και Σάββατο. Δηλαδή δεν την γλιτώνεις την ημέρα της άδειας, θα την πάρεις κανονικά εργάσιμη. Άρα να είμαστε πια καλά με την επόμενη σεζόν τα τρίμερα, που και αυτά είναι λίγο μυστήρια. Μην σας τα πω γιατί τα έψαξα λίγο. Βλέπω ότι η 28 Οκτωβρίου πέφτει Τετάρτη, done. Δηλαδή πρέπει να φας μέρες άδειας να κάνεις τριήμερο, αν θες και αν μπορείς βεβαίως από τη δουλειά σου να τις πάρεις. Τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή, άρα η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων χάνεται, είναι Σάββατο. Δεν είναι τώρα, αφήστε το. Ας μείνουμε στο σήμερα, ας μείνουμε στο ότι έχουμε μπροστά μας ένα ωραίο καλοκαίρι, ας μείνουμε στο ότι ο Ελληνικός έχει φροντίσει να έχει για εσάς ό,τι αξίζει να ζήσετε στην Αθήνα, ακόμα και διακοπές να μην πάτε. Το καλοκαίρι στην Αθήνα με τον Ελληνικό είναι μαγικό. Ελάτε λοιπόν να σας δώσω προσκλήσεις διπλές τώρα για άλλο ένα τέτοιο βράδυ που έχουμε ετοιμάσει. Σας, το βράδυ αυτής της Παρασκευής στις 5 Ιουνίου στις 9 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για δύο παιδιά που έχουν κάνει αίσθηση στο διαδίκτυο, τους ξέρετε, είναι η Μάγδα Ιβαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος. Έχουν ενώσει τις φωνές τους ακομπλεξάριστα, όπως είναι η μουσική παράσταση που θα μας παρουσιάσουν στην Τεχνόπολη. Μια καλοκαιρινή συναυλία με πολλές αγαπημένες διασκευές. Μάλιστα, τα παιδιά πρόσφατα έκαναν και μια μαγική διασκευή για τον Ελληνικό 93,2. Μπορείτε να τα απολαύσετε στο κανάλι μας, όχι στο κανάλι μας, στο προφίλ μας στο Instagram, στο Instagram account μας, βεβαίως Ελληνικός 932, μια διασκευή μαγική για ένα έτσι κι αλλιώς λατρεμένο τραγούδι που είχαμε ακούσει από τη Μαρινέλα και τον Κώστα Χατζή.

Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν το βράδυ της Παρασκευής και τώρα έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις γι' αυτό. Γράφετε Τεχνόπολη κενό και το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο Viber στο 6984 932 932. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Χάρης Αλεξίου παίζει στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Το ρολόι μας δείχνει 9 ακριβώς. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Μαζί μας και η ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber και βεβαίως με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 GBps μόνο με 19,90 το μήνα. Και επιπροσθέτως, υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη στο ΔΕΗ.gr καθώς Fiber αρκεί και αυτό ήταν απλό, άφθονο, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό μόνο από τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν. Μείνετε μαζί μου, γιατί μόλις επιστρέψω, εκτός από τις ματιές στην επικαιρότητα, εκτός από τα τραγούδια μας κτλ. Έχω και τη μεγάλη κλήρωση για τα 1000 ευρώ του μήνα από το τι παίζει και τον Ελληνικό 93,2. Οπότε όσοι έχετε παίξει, έχετε ένα πολύ δυνατό λόγο να μείνετε μαζί μου εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
4: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
5: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
4: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
3: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
4: Ορίστε.
3: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
6: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γεια μου σε κρίση.
7: Κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και σε λίγα λεπτά, σε πολύ λίγα λεπτά, εδώ στον αέρα του Ελληνικού, η κλήρωση για τα 1000 ευρώ του μήνα από το τι παίζει. Μείνετε μαζί μου, έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον η συνέχεια. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, είμαστε μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
8: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Προβάδισμα κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 25,6% και ακολουθούν η Ελλάς με 13%, η Ελπίδα με 10,5%, το Πασόκ με 8,8%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελληνική Λύση με 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,4%. Ιδιαίτερα υψηλό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων, το οποίο φτάνει το 16,1%, αφήνοντας ανοιχτό το δεχόμενο για περαιτέρω μεταβολές. Με βέλη απαντά ο Αλέξης Τσίπρας στις αιχμές που άφησε εναντίον του ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματός του για τα επεισόδια που έγιναν στην πόλη Σβέρνετς της Αλβανίας. Ο πρόεδρος της Ελλάς αναφέρει στην άρτησή του πως η στάση του καθενός μας απέναντι στον εθνικισμό αποδεικνύεται από τις πράξεις του. Νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τις συνθήκες δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών από τον ίδιο της το σύζυγο στο διαμέρισμά τους χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της Καλαμάτας φαίνεται να καταρρύπτουν τους ισχυρισμούς του δράστη. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ο άντρας δεν έφερε αμυντικά τραύματα και θεωρούν πολύ πιθανό μετά την πράξη να τοποθέτησε το μαχαίρι στο χέρι του θύματος για να σκηνοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος. Εντολή για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κατά από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή στον 34χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου έδωσαν οι αστυνομικές αρχές στα Γιάννενα. Μετά την τραγική κατάληξη του νεαρού ποδοσφαιριστή δόθηκε εντολή για διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Να δούμε τι παίζει και με τον καιρό που παίζουν ωραία πράγματα εκεί. Γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ και η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
8: Είναι ο Ελληνικός 93,2.
10: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω

0: Καλοκαίρι.
1: Αχ, τι ωραία που τα λες έτσι, γιατί θέλω να είναι και καλός μήνας, θέλω να είναι και καλό καλοκαίρι. Έχεις ετοιμάσει κάτι για το καλοκαίρι, θα κάνεις κάτι, θα φύγεις?
0: Αχ, πρώτο Θεός, ναι.
1: Για πού είσαι, Σταυρούλα?
0: Για Κίμολο.
1: Α, θα πας στην Κίμολο.
0: Ναι.
1: Από budget πώς πας?
0: Εντάξει, όλοι είμαστε σε δύσκολες εποχές.
1: Φαντάζεσαι τι μπορεί να θέλω και να σε έχω πάρει πρωί τηλέφωνο?
0: Κάτι φαντάζομαι.
1: Για πες το μου, Σταυρούλα, να το ακούσω.
0: Ελληνικός 93,2.
1: Ναι, και αυτό ξέρεις τι σημαίνει?
0: 1000 ευρώ.
1: Ότι έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Σταυρούλα μου.
0: Πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι πάντα τυχερή.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Και να ακούς ελληνικό βεβαίως, γιατί οι εκπλήξεις εδώ πέρα δεν σταματούν ποτέ. Να περάσεις όμορφα στις διακοπές σου, Σταυρούλα. Καλό καλοκαίρι.
0: Και εσύ το ίδιο. Καλό καλοκαίρι.
1: Φιλιά πολλά, φιλιά. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν, παιδιά, στον ελληνικό 93,2. Αυτά είναι τα καλά, γιατί μπορούμε μαζί να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο ευχάριστη με τα δώρα του ελληνικού, με όλα όσα συμβαίνουν. Η Σταυρούλα κέρδισε 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός. Αυτός ο μεγάλος διαγωνισμός που από το Σεπτέμβριο έχει χαρίσει αυτοκίνητο, έχει χαρίσει ταξίδια, έχει χαρίσει ηλεκτρικές συσκευές και βεβαίως 1000 ευρώ κάθε μήνα είναι εδώ και έχει αλλάξει τα πάντα. Θέλω να είστε σε ετοιμότητα, να θυμάστε πάντα ότι η σωστή απάντηση στην ερώτηση τι παίζει είναι ελληνικός 93,2, γιατί το τι παίζει θα επιστρέψει με ακόμα περισσότερα και ακόμα μεγαλύτερα. Το καλό νέο ποιο είναι τώρα? Ότι επειδή μπήκε καλοκαίρι, έχουμε και έναν καινούριο ταξιδιωτικό διαγωνισμό για όλους εσάς. Για αυτό όμως θα σας μιλήσω σε λίγο.

0: Νίκος Πασχαλίδης στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Θα πω καλή κουτσή μας εβδομάδα για εσάς που τώρα γυρίσετε από το τριήμερό σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί έχουμε αρκετά έντονη κινητικότητα και μεγάλα προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Το ποτάμι, για παράδειγμα, είναι αδύνατο να το περιγράψει κανείς. Με κίνηση πολύ στην άνοδο μέχρι την έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και με εξαιρετικές δυσκολίες μέχρι να φτάσετε κάτω χαμηλά στο Μοσχάτο και κατ' επέκταση στην παραλιακή προς Πειραιά. Θέλει υπομονή Αττική οδός από τα Άνω Λιώσια μέχρι και το Μαρούσι, τα προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στα Βρυλίσια η μεγαλύτερη κινητικότητα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών με κίνηση. Η είσοδος λίγο πριν φτάσετε στο ποτάμι επίσης με προβλήματα. Αυξήθηκαν τα πράγματα και στο ύψος του Χαϊλανδρίου επί της Κηφισίας. Και όχι μόνο βεβαίως. Η Κηφισίας γενικώς έχει μικροπροβλήματα ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείο στην κάθοδο μετά την Αγία Παρασκευή προς Χολαργό έχει καθυστερήσεις. Όπως επίσης και η λεωφόρος Αλεξάνδρας ανά διαστήματα στο ρεύμα ανόδου. Το κέντρο της Αθήνας Σιγουράκη με κίνηση και η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού αυτή την ώρα. Η Βουλιαγμένη προς Αργυρούπολη στο ρεύμα που πηγαίνει για την Γλυφάδα. Με κίνηση και η παραλιακή, όχι όμως συγκλονιστικά δύσκολα πράγματα, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, εκεί λίγο πριν φτάσετε στην παραλία Καλαμακίου. Τα ταξίδια συνεχίζονται με τον Ελληνικό. Βεβαίως, μεγάλο ταξίδι έχουμε ετοιμάσει για εσάς και σε λίγο σας έχω τις πρώτες λεπτομέρειες αλλά και τις πρώτες δηλώσεις συμμετοχής για το νέο μεγάλο μας καλοκαιρινό διαγωνισμό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει Νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και η Κέντι Γκαρμπή παίζει στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε στον αθλητισμό που μας δίνει πάντα χαρές. Το λέω, είναι σύνθημα και είναι γεγονός αυτό. Πάμε στον Εμμανουήλ Καραλή, ένα παιδί το οποίο πέρα από τις επιδόσεις του είναι και υπόδειγμα χαρακτήρα από τις δημόσιες εμφανίσεις του. Πριν από λίγες μέρες στο meeting της Λεμεσού, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν. Άλλη μια χρονιά με εξαιρετικές επιδόσεις. Όμως τώρα έχει να μας δώσει και άλλη μια χαρά. Έρχεται το Έλληνες Ολυμπιονίκης, το άλμα του Σεπικοντό, να μας αποκαλύψει ότι παντρεύεται την εκλεκτή της καρδιάς του, την Αναστασία Μαγαλιού, με την οποία είναι μαζί εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια. Κάνει το μεγάλο άλμα στη ζωή του αυτή τη φορά ο Εμμανουήλ και νομίζω ότι θα είναι το σημαντικότερο. Και το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας κάθε ευτυχία και κάθε καλό. Το ζευγάρι, από ό,τι βλέπω από φωτογραφίες, είναι να το πιει στο ποτήρι. Είναι δύο πολύ πολύ όμορφα, χαμογελαστά νέα παιδιά. Και μπράβο τους. Λοιπόν, πάμε στα ευχάριστα τα δικά μας, γιατί μπορεί να δώσαμε τα 1000 ευρώ για το τι παίζει, αλλά και το καλοκαίρι φέρνει μεγάλο διαγωνισμό στον ελληνικό 93,2. Την προσοχή σας, το ανακοινώνω τώρα, τα ταξίδια με τον ελληνικό συνεχίζονται και ο ελληνικός, παρέα με το Versus Travel, σας ταξιδεύουν στη μαγευτική Αλσατία. 7 αξέχαστες ημέρες σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων, με πρωινό για 2 άτομα και με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Να περπατήσετε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, να ανακαλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας και βεβαίως να ζήσετε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Ένα συγκλονιστικό καλοκαιρινό δώρο, ένα ακόμα ταξίδι με τον ελληνικό, έτοιμο να γίνει δικό σας. Στην Αλσατία σας ταξιδεύουμε και εσείς για να δηλώσετε συμμετοχή πρέπει να στείλετε τώρα SMS. Μήνυμα γραπτό, όχι Viber, SMS στο 19619. Γράφετε ελληνικός. Και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σας ταξιδεύουμε, τον προορισμό μας, ονοματεπώνυμο και ηλικία, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 για το κάθε μήνυμα, με ΦΠΑ αλφα και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή εξυπηρέτησης στο 214-214-8020. Προσέξτε λίγο, με το που θα στείλετε SMS θα πάρετε πίσω ένα απαντητικό μήνυμα που θα έχει ένα link στο οποίο θα πρέπει να μπείτε και να αποδεχθείτε τους όρους συμμετοχής για να μπείτε και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση. Και μπορεί εσύ που ακούς τώρα να είσαι η τυχερή που θα ταξιδέψει στη μαγευτική Αλσατία από τον ελληνικό 93,2 και το Versus Travel. Ελληνικός, κενό, πού θα σας ταξιδέψουμε, ονοματεπώνυμο και ηλικία τώρα στο 19619. Ο μεγάλος μας ταξιδιωτικός καλοκαιρινός διαγωνισμός μόλις ξεκίνησε. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χάρης Αλεξίου, στον ελληνικό 93,2. Και πάμε στην πρώτη ελληνική καταδυτική αποστολή, στην Ανταρκτική, παρακαλώ, που ήταν γυναικεία υπόθεση. Έτσι ακριβώς. Δύο νέες Ελληνίδες ερευνητρίες, η Ελένη Κιτίνου και η Διονυσία Ριγάτου, ταξίδεψαν σε παγωμένα νερά επί 17 ολόκληρες ημέρες. Να σας πω ότι μιλάμε για την πρώτη ελληνική καταδυτική αποστολή στην Ανταρκτική, σε μια περιοχή που, όπως εξηγούν, έχει εξαιρετικά σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς είναι κρίσιμη για την κατανόηση της κλιματικής αλλαγής, της δομής του οικοσυστήματος, της βιοποικιλότητας, των γεωλογικών διεργασιών και των παγκόσμιων ωκεάνιων ρευμάτων. Έγραψαν ιστορία λοιπόν αυτά τα δύο κορίτσια. Ήταν οι πρώτες Ελληνίδες που το έκαναν αυτό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε για αυτές και να δούμε και τι ακριβώς πορίσματα έβγαλε αυτή η πρώτη ελληνική αποστολή, αυτή η σπουδαία έρευνα. Λοιπόν, δεν αργώ, επιστρέφω σε λίγο, γιατί λίγο πριν φύγω, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, έχω για εσάς το γευστικό δώρο της ημέρας. Έχω όμως και Δημήτρη Μητροπάνο που μας ταξιδεύει σε άλλες θάλασσες, όχι της Ανταρκτικής, νομίζω λίγο πιο ελληνικές. Μόλις επιστρέψω.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.

0: τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Μα στο τάζω.
0: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ελληνικός 93,2.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Γεια!
9: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
8: Ναι, κάποια προτίμηση?
9: Τι να φτύρα μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
8: Να βάλω ένα κρασάκι.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
0: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάνε στην Τζουμέκα με. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

Ελληνικός είναι τα 3,2 στα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια εδώ και στα προβλήματα που έχουμε δυστυχώς στα πρακτικά, γιατί όσοι χρησιμοποιείτε τον ΙΣΑΠ, τη γραμμή 1 δηλαδή του μετρό, τον ηλεκτρικό με λίγα λόγια, θα έχετε παρατηρήσει πως υπάρχουν καθυστερήσεις και προβλήματα. Έχουμε μια τεχνική βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης, οποία έκπληξης, που έχει διακόψει την κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα Ταύρος Πειραιάς. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα και με επίσημη ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά, ενώ προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι η σταθμή Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάληρο, Πειραιάς. Θέλει λίγη υπομονή. Τα συνεργεία, λέει, εργάζονται για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ελπίζω να γίνει σύντομα, τουλάχιστον πριν σχολάσει ο κόσμος, να μπορεί να γυρίσει σαν άνθρωπος πίσω. Για να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση πριν φύγω, ελάτε για το γευστικό δώρο της ημέρας. Καθιερωμένη στιγμή εδώ στο πρωί στον Ελληνικό. Έχω για εσάς ακόμα ένα pizza fan combo με μία πίτσα 10 τεμαχίων, με ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε μέσα από πολλές συνταγές. Γράφετε pizza fan και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή κάνετε στο Viber του Ελληνικού και σήμερα στο 6984-932-932. Μέχρι να δηλώσετε συμμετοχή, να σας θυμίσω ότι αν είστε pizza lovers και cheese lovers, η pizza fan φέρνει τις νέες pizza bianca με φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Bianca μαργαρίτα, μπολονές, σίζαρς και καρμπονάρα με κανονική ή χειροποίητη αλφόρνο ζύμη και για το τέλειο φινάλε τσόκο κράτς σε λότους μπισκόφ και φυστικό βούτυρο, θα τρελαθώ, αλλά και απολαυστική sweet pizza λότους μπισκόφ, τη δοκιμάσαμε και τρελαθήκαμε. Οπότε η Pizza Fan έχει για όλους κάτι. Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία και σήμερα. Σε είδα ξανά.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Και κάπως έτσι σε καλή διάθεση, ελπίζω σε καλή κατάσταση να σας αφήνω στη δουλειά σας. Αυτά που έχετε να κάνετε στο υπόλοιπο της Τρίτης. Έρχεται και η Έλενα Δημητράκη για τις ώρες της δουλειάς στο ακατάλληλο μουσικό soundtrack εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εμείς πάλι μαζί αύριο πρωί-πρωί στις 7 για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Στην παρέα μας πάντα η ΔΕΗ. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Για να έχετε και εσείς άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό. ΔΕΗ.gr / Fiber για όλες τις πληροφορίες. Και από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε καλά και βεβαίως να θυμάστε ότι βεβαιότατα η μέρα έξω είναι υπέροχη και είναι όλη δική σας. Το καλοκαίρι στον Ελληνικό μόλις ξεκίνησε. Καλημέρα σε όλους. Καλό υπόλοιπο Τρίτης. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Φιλί μεγάλο. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήφης Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Είμαι ο

0: κάθε πω! Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Ιτέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα και όμορφο καλοκαίρι σε όλη την παρέα. Τρεις ώρες γεμάτες από τα τραγούδια που αγαπάμε. Για να καλωσορίσουμε και αυτή τη μέρα, Ελένα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τρυφερό μας ροζ, έτσι όμορφα και τρυφερά. Να ξεκινήσουμε τη μέρα. Αγαπημένο ντουέτο Γιάννης Μιλιώκας και Αφροδίτη Μάνου, εδώ στον Ελληνικό 93,2, 3η και 2 Ιουνίου. Και καλό μήνα. Και εύχομαι να εκμεταλλευτήκατε το τριήμερο και να περάσατε όμορφα όπου κι αν ήσασταν. Και εσείς που φύγατε εκτός, και όλοι εσείς, εμείς που μείναμε εντός πόλης. Και πάμε και στην επικαιρότητά μας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη με την εισαγγελέα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να εισηγείται ποιες από τις παραστάσεις προς υποστήριξη της κατηγορίας θα γίνουν δεκτές και ποιες όχι μετά τις αντιρρήσεις που προέβαλαν οι κατηγορούμενοι σχετικά με αυτές στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ενώπιον του ανακριτή πρόκειται να βρεθούν σήμερα οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι για την υπόλοιπη σχετικά με αυτές στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ενώπιον του ανακριτή πρόκειται να βρεθούν σήμερα οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι.

Την ώρα στον ηλεκτρικό λόγο βλάβης στη σηματοδότηση. Προσωρινά λοιπόν εκτός λειτουργίας οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς. Και στην παρέα σας σταθερά και πάντα ο Ελληνικός 93,2 και τα πιο όμορφα τραγούδια που ακούμε εδώ παρέα.

αλήθεια είναι ότι για τρίτη μετά από τριήμερο θέλεις πολύ να το τραγουδήσεις το συγκεκριμένο τραγούδι και μόλις βγεις και στους δρόμους και δεις τι γίνεται ακόμα πιο πολύ. Αντώνης Βαρδής και Χάρης Αλεξίου και Φεύγω από τον δίσκο Ξημερώνει και από το 1980 στο σήμερα και στους δρόμους μας για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι τη Μεταμόρφωση. Πυκνή ροή και στο ύψος των Βρυλισσίων στην Αττική Οδό. Δύσκολα και στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο της Κηφισίας, περισσότερο στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Στο κέντρο πολλή κίνηση αυτή την ώρα σε Βασιλής Σοφίας Αμαλίας, σταδίο Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Δύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής. Θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια, σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: Γιατί η σωτηρία της ψυχής δεν αλλάζει. Συνεχίζει και πάντα θα είναι το ζητούμενο. Μόνο οι φωνές που την αφηγούνται αλλάζουν. Από τις εκτελέσεις λοιπόν που σε κάνουν να αγαπάς το τραγούδι από την αρχή, η Μαρίζα Ρίζου με το ιδιαίτερο ύφος της προσέγγισε το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου με μια φωτεινότητα που δεν ακυρώνει καθόλου το βάθος του. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Και πάμε και εκτός συνόρων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ μίλησε περί συμφωνίας με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Χεζμπολάχ και Ισραήλ παρά τις ανακοινώσεις για εκεχηρία. Ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον της Ουκρανικής επικράτειας στις πρώτες πρωινές ώρες τύχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Σεισμός 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε 12 λεπτά μετά το μεσάνυχτα ώρα Ιταλίας, τη Νότια Ιταλία, ο οποίος έγινε αισθητός και στις ακτές της Αλβανίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Η εκλογή νέου Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Τη θέση διεκδικούν η Κύπρος και το Μπαγκλαντές και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Σοκράτη Μάλαμα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι, ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά. Για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάσου τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της Μαρινέλλας, Καρδούλα μου δε σε μαλώνω, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, λοιπόν, να σας πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι διαλύθηκε και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, ύστερα από την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών του κόμματος και την αποχώρηση ακόμα 143 στελεχών. Και τώρα, στα άλλα μας, πόσες φορές συγκρινόμαστε με τους άλλους χωρίς λόγο, ενώ στην πραγματικότητα η μόνη σύγκριση που έχει νόημα είναι άλλη. Δείτε λοιπόν, ακούστε τι λέει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Το βιβλίο έγινε best seller και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τώρα να πούμε λίγο και τα του καιρού μας, ο οποίος έκανε ποδαρικό με τις πιο κομψές καλοκαιρινές του διαθέσεις και μας βοήθησε να περάσουμε και ένα όμορφο τριήμερο. Ο υδράργυρος πήρε την Ανιούσα και εμείς ετοιμαζόμαστε έτσι για εντυπωσιακά πράγματα ξεκινώντας το καλοκαίρι. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου σε κάποια σημεία στη χώρα. Μοναδική παραφωνία σε αυτό το σκηνικό θα είναι κάποιες σύντομες ορεινές βροχές στα βόρεια. Έτσι, για να μας υπενθυμίσει έτσι και ο καιρός ότι η τελειότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Στην Αττική μας τώρα ο ουρανός θα παραμείνει απόλυτα λαμπερός και καθαρός και η θερμοκρασία από 18 βαθμούς έως 30 βαθμούς Κελσίου. Έτσι όμορφα και καλοκαιρινά πάμε.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλιστρούσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: στο πρωινό της 3ης 2 Ιουνίου με τα πιο ωραία τραγούδια, με το ταξίδι μας στο χρόνο και γεγονότα σταθμούς, αλλά και προσκλήσεις που σας έχω για δύο συναυλίες και μία θεατρική παράσταση, οπότε μένετε όλοι εδώ.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

ας κρατήσουν οι χωροί με το Διονύση Σαββόπουλο ήτανε. Το Διονύση Σαββόπουλο να περιγράφει την ιστορική πορεία της χώρας με το δικό του μουσικό τρόπο. Και εμείς πάμε να κάνουμε το δικό μας ταξίδι στο χρόνο. Αν ψάχνατε λοιπόν μια ημερομηνία όπου η ιστορία αποφάσισε να κάνει πρεμιέρα σε οτιδήποτε κινείται, εκπέμπει ή λάμπει, η 27η... η 2 Ιουνίου κερδίζει λοιπόν το πρώτο βραβείο. Όλα ξεκίνησαν το 1937 όταν ο σιδηρόδρομος της Κηφισιάς αποφάσισε να αφήσει πίσω του το κάρβουνο και να ηλεκτροκινηθεί. Έτσι ήταν η στιγμή που οι Αθηναίοι κατάλαβαν ότι το μέλλον έρχεται με σπινθήρες και λιγότερο καπνό. Αυτή λοιπόν η ηλεκτρική ενέργεια φαίνεται πως ταξίδεψε γρήγορα σε όλο τον πλανήτη, αφού η δεκαετία του 50 αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην μικρή οθόνη. Το 1952 λοιπόν, σαν σήμερα, το Κεμπέκ του Καναδά έκανε την πρώτη του τηλεοπτική μετάδοση, η οποία έμελε να είναι και η πρώτη παγκόσμια. Την ίδια ακριβώς ημέρα κάποιοι σκέφτηκαν ότι η τηλεόραση χρειάζεται λίγο περισσότερη λάμψη, χαρίζοντάς μας την πρώτη τηλεοπτική μετάδοση της Eurovision. Μόλις ένα χρόνο μετά, το 1953, η βασίλισσα Ελισάβετ η δεύτερη της Αγγλίας φόρεσε το στέμμα της και η τελετή έγινε η πρώτη στέψη που μεταδόθηκε τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο. Καθώς οι δεκαετίες περνούσαν λοιπόν, το σκηνικό μεταφέρθηκε από τα σαλόνια στην παγκόσμια πολιτική και τον αθλητισμό. Το 1964 ο Γιασέρ Αραφάτ ίδρυσε την Ιερουσαλήμ, την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, γράφοντας ένα καθοριστικό κεφάλαιο στη σύγχρονη ιστορία της Μέσης Ανατολής. Έτσι λοιπόν, από τα ηλεκτρικά τρένα της Αττικής μέχρι τις πρώτες τηλεοπτικές εικόνες, η μέρα αυτή, αν μη τι άλλο, είναι μια μέρα γεμάτη ενέργεια και λάμψη.

τα πιο αγαπημένα τραγούδια για να ξεκινούν όμορφα οι μέρες μας και οι πιο όμορφες εικόνες μέσα από τα τραγούδια μας. Εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές και σε εσάς που ήρθατε τώρα και πάμε και στις προσκλήσεις. Έτσι σας έχω πολλούς διαγωνισμούς και προσκλήσεις γιατί καλοκαίριασε πια, γίνονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα, οπότε σας εξασφαλίσαμε και εμείς προσκλήσεις. Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό 93,2 στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του θέατρου Λαμπέτη. Η αγαπημένη κωμικό σειρά Κατσούδα επιστρέφει λοιπόν στην ταράτσα του θέατρου Λαμπέτη με μια ξεχωριστή επαιτειακή stand-up παράσταση με τίτλο Best Of. Μια βραδιά γεμάτη χιούμορ, αγαπημένες στιγμές και τις καλύτερες ιστορίες από τη μέχρι τώρα απορία της. Οι προσκλήσεις που σας έχω είναι για την 5η 4 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Την 5η που μας έρχεται λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε εκεί, τι κάνετε, μας στέλνετε μήνυμα στο 69 84 932 932 και γράφετε Ήρα. Ήρα Κατσούδα είναι το όνομα, έτσι. Ήρα σκέτο, Ήρα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή και εμείς φύγαμε να δούμε και τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους μας. Λοιπόν, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην Εθνική Οδό από την Κηφισιά μέχρι τη Μεταμόρφωση και ο Κηφισός από το Περιστέρι μέχρι τη Μεταμόρφωση. Η Αθηνών στο ύψος της Ακαδημίας Πάτωνος με πυκνή ροή και σε κάποια σημεία και αυξημένη κίνηση. Κηφισίας στα Σίδερα Χαλανδρίου εντοπίζεται έτσι περισσότερο πυκνή ροή και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας και στα δύο όπως και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μη γυρίσεις από τον τρίτο προσωπικό δίσκο του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, Απρίλη Ψεύτη, που κυκλοφόρησε το 1989. Και εδώ στο σήμερα τώρα, γιατί σας έχω ωραία νέα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική. Είναι να σας πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και εμείς μπορούμε να πάμε τώρα στις επόμενες προσκλήσεις που σας έχω για συναυλία υπέροχη για την Τετάρτη. Ναι, αύριο στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούριο. Ελληνικός 93,2 λοιπόν παρουσιάζει το Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία για τον εορτασμό των 30 χρόνων του στην ελληνική δισκογραφία. Μαζί του στη σκηνή θα βρεθούν και οι αγαπημένοι του φίλοι Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου. Και όλα αυτά για να μας ταξιδέψουν στη μοναδική δισκογραφική του πορεία. 30 χρόνια λοιπόν που έγιναν παρέα, στιγμές και αναμνήσεις για όλους μας. Μια επέτειος γεμάτη συνέστημα που μας ενώνει ξανά. Και αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, τι κάνετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο γνωστό και αγαπημένο νούμερο στο 6984-932-932 και γράφετε Θηβαίος, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να μην

Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα σας. Την καλημέρα μας. Ακόμα καλημέρες μοιράζουμε σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Και τώρα πάμε και στον άλλο μας διαγωνισμό, γιατί σας έχω και άλλες προσκλήσεις και σας έχω και την επόμενη ώρα, αλλά θα τα πούμε αυτά. Η Μάγδα Βαρούχα λοιπόν και ο Χρήστος Αδαμόπουλος είναι δύο φωνές που έχουν κάνει αίσθηση και θα μας χαρίσουν μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια. Ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε αυτή την καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Οι προσκλήσεις λοιπόν που σας έχω είναι για την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Παρασκευή 5 Ιουνίου, την Παρασκευή που μας έρχεται στις 9 το βράδυ. Τώρα τι κάνετε για να πάρετε, για να διεκδικήσετε αυτές τις προσκλήσεις? Μας στέλνετε μήνυμα στο 69 84 932 932 και γράφετε Τεχνόπολη κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

0: πόσο περισσότερο καλοκαίρι πια. Ταιριάζει με τη μέρα, είπαμε. Η επιστροφή από τριήμερο είναι πάντα δύσκολη. Και όταν αργεί και η άδεια, έχουμε μπροστά έτσι κάμποσο καιρό. Όχι και πολύ όμως. Λοιπόν, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες. Και τώρα είσαι στην Νόβα, κερδίζεις ένα συν ένα στα CoffeeLab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα CoffeeLab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να ολοκληρώσουμε ή μάλλον ολοκληρώσαμε και τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτεύγεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
8: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
9: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
8: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
7: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιό της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
8: Ορίστε!
7: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
10: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πάντο και πάντα, παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Πάμε λοιπόν για την τρίτη μας ώρα, που θα είναι γεμάτη με τα τραγούδια που αγαπάμε, αλλά και με δύο διαγωνισμούς, ένα για μοναδικό ταξίδι και ένα διαγωνισμό για συναυλία.
11: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.

το σημάδι από το Γιάννη Πάριο σε μουσική του Μάριου Τόκα και στίχους του Σαράντι Ελβιζάτου, που μπορεί το 1987 να το γνωρίσαμε από την Κωνσταντίνα, αλλά η επανεκτέλεση του Γιάννη Πάριο το 1989 έβαλε τη δική της σφραγίδα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, την τρίτη μας ώρα. Και τώρα θα σας πάω ένα υπέροχο ταξίδι, ένα από τα πιο καλοσχεδιασμένα και ρομαντικά οδηπορικά της κεντρικής Ευρώπης. Σας έχουμε για δώρο. Ο Ελληνικός 93,2 λοιπόν και το Versus Travel σας ταξιδεύουν 7 αξέχαστες ημέρες στη μαγευτική Αλσατία, σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θέλετε να περπατήσετε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, να ανακαλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας και να ζήσετε και μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Τότε πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή. Και στα πιο όμορφα ταξίδια μας λοιπόν παίζει Ελληνικός 93,2 και να τι πρέπει να κάνετε για να το κερδίσετε. Στέλνετε τώρα SMS όχι στο Viber, στο 19619 και γράφετε Ελληνικός κενό την απάντηση στην ερώτηση που μας ταξιδεύει ο Ελληνικός κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Μην διαδέλ χρέωση 0,34 ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Να σας πω ότι μετά την αποστολή του SMS θα λάβετε ένα απαντητικό μήνυμα με ένα link στο οποίο θα πρέπει να μπείτε και να αποδεχτείτε όλους τους όρους συμμετοχής για να μπείτε έτσι και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση. Και που ξέρετε, μπορεί να είστε εσείς οι επόμενοι τυχεροί ή τυχερός που θα ζήσει αυτή την αύρα της πρωτεύουσας της ιταλικής μόδας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Α, να, να, να, αν το γιατί ήταν ταινία, θα ήταν ένα μονοπλάνο σε ένα σταθμό τρένου ξημερώματα. Κάπως έτσι το έχω φανταστεί. Ο στίχος «Δε πλοίο τα μάτια, τα μαλλιά σου πανί» είναι από τις πιο όμορφες ναυτικές μεταφορές στην ελληνική δισκογραφία. Γνωμούλα μου. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Και τώρα δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και πάμε και λίγο πιο καλοκαιρινά. Paros Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Paros Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες, με ιδιωτική πισίνα. Μπορείτε να ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και να απολαύσετε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Paros Palace Suites λοιπόν, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού, και για πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να μπείτε στο site parospalace.gr. Τώρα εμείς πάμε να δούμε και τι γίνεται έξω στους δρόμους μας. Συνεχίζουμε να έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην Εθνική Οδό από την Κηφισιά μέχρι τη Μεταμόρφωση επίσης, και ο Κηφισός στο ύψος του Εγάλεω στην Άνοδο. Η Αθηνών στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος και στον Ελαιώνα. Η Κηφισίας πυκνή ροή στα Σίδερα Χαλανδρίου και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας και Σταδίου, όπως και στη Βουλιαγμένης από την Γλυφάδα μέχρι το Ελληνικό, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τρεις εικόνες, τρεις διαφορετικές οντότητες που υποφέρουν από το ανεκπλήρωτο. Μια λίμνη που ήθελε να γίνει θάλασσα, μια πέτρα που ήθελε να γίνει βράχος και μια κόρη που ρωτούσε πότε θα γίνει γυναίκα. Μια οδή στη ματαιότητα των ευχών, αλλά και στα ταξίδια που κάνουμε για χάρη τους και μέσω αυτών μαθαίνουμε να ζούμε. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης και πάμε τώρα στον άλλο μας διαγωνισμό, γιατί σας έχω κι άλλες προσκλήσεις. Ο Ελληνικός 93,2 λοιπόν παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε τραγουδήσει και έχουμε αγαπήσει, από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές. Μας υπόσχεται λοιπόν μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Και αυτό στο Θέατρο Βεάκιο στον Πειραιά την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Και εσείς για να διεκδικήσετε δίπλες προσκλήσεις, τι κάνετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 69 84 932 932 και γράφετε Ζουγανέλη κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με Αρλέτα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: θα αρχίσουμε από την αρχή αύριο πάλι στις 10. Γιατί για σήμερα τελειώσαμε. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ σταθερά στον Ελληνικό 93,2. Το κορίτσι μας το αγαπημένο έχει έρθει ξεκούραστο και ανανεωμένο.
1: Και χορεύει
0: να τα πούμε όλα. Λοιπόν, και εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι στις 10 το πρωί από την Έλενα Δημητρακή. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να έχουμε έναν όμορφο μήνα.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
3: Του αγοριού απέναντι.
2: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει. Σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Φαμάτσιο Χιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πες το και έγινε. Χάρης Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έτσι είναι ο μήνας μας. Ό,τι λέμε να γίνεται. Καλώς ήρθατε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 4. Όπως κάθε μεσημέρι, θα μοιραστούμε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Σαπφά Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε το τριήμερο όσοι δεν δουλεύατε χθες. Και με φόρα να ζήσουμε και να απολαύσουμε αυτή την εβδομάδα. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καλό μήνα, ξεκινήσαμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Η συνάντηση δεν έχει αρχή. Σταύρος Ξαρχάκος, η Ρόζα Ή, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εξαιρετική διασκευή από τον Paper Cut. Βαγγέλης Γκούφας στους στίχους. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, κοντά μας είναι η Κοσμοτέ, το box delivery από τα Spy. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Βασιλείο Κωνσταντίνου, Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κάθε φορά και γίνεις κότσιρας εδώ στον ελληνικό 93,2. Θα μου λείψει το ρέζο θετικό σου, λέει το κουνούπι. Θα μου λείψουν οι τσιρίδες σου, λέει η κατσαρίδα. Θα μου λείψει το κάθε σου ψίχουλο, λέει το μυρμήγκι. Γιατί αν πάρεις Baygon, αυτά παίρνουν το πρώτο λεωφορείο και φεύγουν. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Baygon για απόλυτη προστασία από τα έντομα. Πετυχαίνει το στόχο του και έντομα τέλος. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Γράψτε Baygon και το ονοματεπώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση που 5 τυχεροί θα κερδίσουν μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Baygon. Αν δείτε τη νέα καμπάνια του Baygon σε στάση λεωφορείου, βγάλετε φωτογραφία και στείλτε τη μαζί με το μήνυμα. Γιατί έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσετε. Προσοχή. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Λοιπόν, εγώ τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Μιχάλη Χατζηγιάννη και Μόνο στα όνειρα.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού 93,2. Όπου νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του ελληνικού σε περιμένει.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: κατέθεψε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
2: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
3: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
2: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
1: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
2: Ορίστε.
1: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
4: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
5: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

λεπτό. Δημήτρης Μπάσης και Χριστός Μάστορας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάμε στον πρώτο μας διαγωνισμό, στο δεύτερο για σήμερα. Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια Χρήστος Θηβαίος. Αύριο στο θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη θα είμαστε εκεί. Και όχι μόνο εμείς, και κάποιοι από εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, γράφοντας Θηβαίος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Θηβαίος και ενώ όνομα επίθετο και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Μαζί του στη σκηνή θα τον τιμήσουν Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ζήτη Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου. Αύριο το βράδυ στις 9 στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Και τώρα πάμε στον Κώστα Τριανταφυλλίδη και όνειρο απατηλό.

0: Πάντα με συγκινεί η ερμηνεία του Κώστα Τριαντάφυλλη, όνειρο πατηλό εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαν φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Έρχονται και πάρα πολλοί διαγωνισμοί, γι' αυτό να έχετε το νου σας. Τώρα όμως θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί για τον Ανέγκα. Και αυτή η νύχτα μένει. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους συνήθεις υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
1: Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα πριν τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Έτε και ζήσε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2.

χαράματα και χάρη Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπή μα. Μετράμε 12 λεπτά μετά τι 2 από Φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τι 4 παρέα σα. Και τώρα ακούστε με προσεκτικά. Ο Ελληνικό και το Versus Travel σα ταξιδεύουν. Ζήστε 7 αξέχαστε ημέρε στη μαγευτική Αλσατία σε πολυτελέ ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θέλετε να περπατήσετε στο Κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, να καλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας και να ζήσετε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Και στα πιο όμορφα ταξίδια μας φυσικά παίζει Ελληνικός 93,2. Τώρα, για να διεκδικήσετε αυτό το μαγευτικό ταξίδι, στείλτε το μήνυμά σας γράφοντας Ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση που μας ταξιδεύει ο Ελληνικός και ενώ όνομα, επίθετο, ηλικία και αποστολή στο 19619. Το μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 21 421 48 020. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο πρωί στον Ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου. Πάμε τώρα να ακούσουμε την Άννα Βύση που πάει κόντρα σε όλα μαζί της και εμείς.

Κώστας και Γιάννης Κότσιρας εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Βασιλείου Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Βουλιάζω νερό στη βάρκα και Μάρθα Φριτζίλα με την υπογραφή του Ορέστη Ντάντου εδώ στον Ελληνικό 93,2 κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητα έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά μιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Αλκινό Ιωαννίδη και Βόσπορος.
1: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Και όλα αυτά ανήμερα του έρωτα. Γιάννης Πάριος, Χάρης Βαρθακούρης, οικογενειακή υπόθεση εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ξέρετε τι σκεφτόμουν, ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον καθρέφτη. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλη τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και ναι, είναι μικρή η ζωή. Σε ευχαριστούμε για την υπενθύμηση, Μαρίζα Ρίζου. Το ακούμε εδώ, στον Ελληνικό 93,2.

0: Σαν με κοιτάς, Αφροδίτη Μάνου και Γιάννης Φέρτης εδώ στον ελληνικό 93,3.
1: Ένα πρωινό.
0: Δημήτρη, βλέπεις.
1: Σαν φταίς, με κοιτάς είναι άλλο.
0: Βλέπεις ότι φταίς εσύ. Είδες την κουβέντα που κάνω φιλοσοφική. Πόσο
1: με πειρέσαι. Μάτια μου, να μπερδεύεις σαν με κοιτάς με το ένα πρωινό, η Παναγιά μου. Είναι άλλο τραγούδι, άλλη στοίχη, άλλοι ερμηνευτές.
0: Πού να πάω.
1: Που να πας για διακοπές σου, αφού μου. Θα σου δώσω νωρίτερα.
0: Αυτό το χρειάζομαι. Αυτό χρειάζομαι.
1: Αγάπη μου.
0: Καλό μήνα, Δημήτρη.
1: Καλό δεν το βλέπω, αφού μου.
0: Απολύεσαι.
1: Δεν απολύεσαι, αλλά εντάξει. Πρέπει να κοιτάξουμε λίγο την περίπτωση.
0: Αχ, δεν μου περίμενε. Αχ, ωραία. Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά. Πρώτη φορά είναι η αλήθεια μετά από τόσα χρόνια. Δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Βασίλη Σκουλά. Αν επιστρέψουμε, Βασίλη Σκουλά και τα αντίθετα.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
3: Μέρες αδέσποτες.
2: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους συνήθεις υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα.
3: Το πιο μακρύ ταξίδι μου, εσύ.
2: Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννη.
3: Που μισείς, δεν είμαι άλλο.
2: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Καλημέρα σας.
8: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
7: Κάτι συγκεκριμένο?
8: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
10: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
12: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Δεν υπάρχουν λόγια. Χάρης Αλεξίου σε στίχους του Χρήστου, του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαν Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 13 λεπτά μετά τις 3. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και πάμε στον Αντώνη Ρέμο. Εγώ είμαι εδώ.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

αγαπάς. Και Γιάννης Κότσιρας εδώ στον ελληνικό 93,2 κοντά μας, η Κοσμοτέ. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο kosmote.gr. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Βασιλείος Αλεξάνδρου, Σοφίας, Μιχαλακοπούλου, Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Υπομονή και ψυχραιμία.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
0: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
2: Παίζει Μάλαμα.
0: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
2: Παίζει και Μάστορα.
0: Απ'

0: Και όμως είμαι ακόμα εδώ και λιωμένο παγωτό, εδώ στον Ελληνικό 93,2, Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, συγκινητικά, τρυφερό και γενναιόδωρο όπως πάντα. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Ελένη Δημού.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

Νατάσα Θεοδωρίδου και Χαρτοπόλεμος εδώ στον Ελληνικό 93,2 κοντά μας η Κοσμοτέ. Στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου, και να γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μα κάθε φορά. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφήναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μην πάτε πουθενά, γιατί έρχεται ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε, ξέρετε, να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.

0: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
1: Να γλίστρουσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
0: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
0: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
2: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
0: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα Τζι, Σιφόλι, MC Toos and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 να κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας μέχρι τις 7 στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ στον αέρα του Ελληνικού 93,2 έχει φυσήξει έτσι ένα ωραίο αεράκι, θέλω να πιστεύω. Μήπως μπορεί όμως και αυτό έτσι λίγο να χαμηλώσει τη θερμοκρασία, γιατί νωρίς πλάκωσαν τα τριαντάρια. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Τρίτη σαν Δευτέρα, για όλους όσοι είχαμε αργία χθες. Μια κανονική Τρίτη για όλους τους υπόλοιπους που εργαζόσαστε κανονικά. Θέλω να πιστεύω ότι είστε καλά. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Θα κάνουμε παρέα και σήμερα. Θα πάμε μέχρι τις 7. Για την ακρίβεια, θα αφήσουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας. Να αφήσουμε λίγο στην άκρη και το άγχος και το στρες και την πίεση της ημέρας. Καλοκαιράκι έχει μπει άλλωστε και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να το χαιρόμαστε όπως του πρέπει. Λοιπόν, με αγαπημένα τραγούδια, τραγούδια που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά μας και που έχουν και την ικανότητα να μας δροσίζουν, θα πάμε έτσι όπως σας είπα μέχρι τις 7 και μείνετε εδώ. Υπάρχουν για σας σήμερα και τι δεν υπάρχουν. Προσκλήσεις για θέατρα, για συναυλίες, ταξίδια, τα πάντα. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα, την πρόσου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Για να βγούμε στους ζεστούς δρόμους της Αθήνας σήμερα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. 25 λεπτά μετά τις 4, πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Περισσότερη κίνηση σας αντίστοση κατεβαίνετε από την Κηφισιά μέχρι και τη μεταμόρφωση του ύψους Νέας Ιωνίας ακόμα. Στο λιμάνι του Πειραιά κίνηση παραλιακή από τη Γλυφάδα. Στον Άλυμο, το κέντρο της Αθήνας, κίνηση και εκεί πυκνή ροή στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη, στον Καρέα και την Ηλιουπόλεως.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεσε, χόρεσε, και κάσου τι σε πονέσαι. Χόρεσε, χόρεσε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: πνευματική ρόζα με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. 1996 ο Αξέχος Δημήτρης Μητροπάνου τραγουδούσε Θάνο Μικρούτσικο και Άλκη Αλκαίο. Και η ρόζα έγινε από τα τραγούδια που όταν τα ακούει κανείς δυναμώνει το ραδιόφωνο. Αν είστε λοιπόν στο σπίτι, για να το χαμηλώσετε, γιατί είναι και ώρα κοινή ησυχία, αν είστε στο αυτοκίνητο, απολαύστε όλα τα τραγούδια του Ελληνικού 93,2 όσο δυνατά θέλετε εσείς. Λοιπόν, στην παρέα σου Διονύση Καστόρας και αν θέλετε πάμε και θέατρο Παρασκευή που μας έρχεται 5 Ιουνίου έχουμε πρεμιέρα και είστε καλεσμένοι στην πρεμιέρα στο θέατρο Άλσος για το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού, του αγοριού απέναντι. Μιχάλης Ρέπας, Θανάσης Παπαθανασίου υπογράφουν τα κείμενα και βέβαια εκεί και οι αξέχασες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα που όλοι έχουμε τραγουδήσει από τον ελληνικό κινηματογράφο. Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Λευτερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές ακόμη, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Το απόλυτο καλοκαιρινό musical στο θέατρο Άλσος κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο 8:30 το βράδυ και είστε καλεσμένοι στην πρεμιέρα της Παρασκευής και μπορείτε λοιπόν να διεκδικήσετε αμέσως τώρα διπλές προσκλήσεις. Σας στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού, θα γράψετε θέατρο Άλσος ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932. Θέατρο Άλσος ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6984-932-932 και μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Τώρα τα μηνύματά σας και επιστρέφουμε να ακούσουμε μαζί Λοκομόντο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

υπάρχουν αυτά τα βράδια, τα ξημέρωτα που περιγράφει και ο Χάρης Βαρθακούρης στο τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Τα δύσκολα αυτά βράδια για τους πολύ δυνατούς έρωτες. Υπάρχουν και τα άλλα βράδια όμως, τα καλοκαιρινά, που και εκεί δεν θέλεις να ξημερώσει, γιατί απολαμβάνεις και θάλασσα, απολαμβάνεις και καλή παρέα. Πραγματικά. Και αυτά είναι τα καλοκαιρινά κυρίως βράδια. Μια ανάσα από την Αθήνα για τέτοια υπέροχα καλοκαιρινά βράδια, αλλά και υπέροχες φωτεινές ηλιόλουστες μέρες στο Sirene Blue Luxury Beach Resort. Πρότασή μας για σας με την πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Αυτή βρίσκεται στον Πόρο. Για να βουτήξετε στα καταγάλλον νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο, να απολαύσετε φρέσκο μαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία εστιατόρια που έχει το ξενοδοχείο, είναι ένα δώρο για τον εαυτό σας. Για το σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και να χαθείτε κυριολεκτικά στο απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Το κάνατε εικόνα. Μπορείτε να το ζήσετε κιόλας. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη διαφορετική εμπειρία. Μπορείτε να το δείτε όλα αυτά που σας είπα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.

0: Μπράβο, Μαρία Κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Εδώ στον αέρα του Ελληνικού 93,2 ετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη ώρα σε αυτό το δικό μας απόγευμα και να ξέρετε θα ακούσουμε πολλά και αγαπημένα τραγούδια. Θα συναντήσουμε τον Κώστα Τουρνά, του Speak Slacks, τον Λαβρέντι η Μαχαιρίτσα και άλλους πολλούς. Γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Το καλοκαίρι έφτασε και η αγαπημένη κωμικός Ιρά Κατσούδα επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Την 5η, 4 Ιουνίου στις 9 το βράδυ σε μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση Best of. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Ω!

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Πήγε κιόλας 5 εδώ στον Ελληνικό 3,2 απόγευμα Τρίτη. Στο μικρόφωνο Ντινής Καστόρας μαζί μέχρι τις 7. Καλησπέρα όπου κι αν είστε.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κώστας Τουρνάς και μην διστοποιείς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου. Μπέρδεψα λίγο τον Ιούνιο με τον Μάιο. Ακόμα έχω μείνει λίγο πίσω. Φταίει και η ζέστη. Σιγά σιγά θα προσαρμοστούμε όλοι στο καλοκαίρι. Από το 1980 το αγαπημένο αυτό τραγούδι του Κώστα Τουρνάκη, από το άλμπουμ Τώρα, αγαπήθηκε, τραγουδήθηκε όχι από τις τότε γενιές που κυκλοφόρησε, αλλά και από τις γενιές που ακολούθησαν, από τα πιο τραγουδισμένα τραγούδια του Κώστα Τουρνά, του υπέροχου αυτού τραγουδοποιού. Εδώ είμαστε λοιπόν στην παρέα στο Διονύση Καστόρας και θέλω τώρα την προσοχή σας, γιατί έχουμε ένα νέο μεγάλο διαγωνισμό για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Τα ταξίδια με τον Ελληνικό και το Versus Travel συνεχίζονται και αυτή τη φορά θα σας στείλουν στη μαγευτική Αλσατία. 7 αξέχαστες μέρες στη μαγευτική Αλσατία. Πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα. Θα περπατήσετε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Θα ανακαλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ και όλα τα υπέροχα μοναδικά χωριά της Αλσατίας. Μια μοναδική κρουαζιέρα ακόμη σας περιμένει στο Ρήνο. Για όλα αυτά λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε? Ένα SMS το 19619. Θα γράψετε Ελληνικό, θα αφήσετε ένα κενό, την απάντηση στην ερώτηση πού μας ταξιδεύει ο Ελληνικός, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Να ξέρετε, μην τετελχρέωση 034 ευρώ SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Ακόμα, αφού στείλετε το SMS, θα λάβετε ένα απαντητικό μήνυμα με ένα link στο οποίο θα πρέπει να μπείτε για να αποδεχτείτε τους όρους συμμετοχής και να μπείτε έτσι επίσημα στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο πρωί στον Ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου. Έτοιμοι για Αλσατία? Στείλτε τώρα τα μήνυματά σας και εμείς τώρα θα φύγουμε με ένα τρένο και με την Άννα Βύση θα κάνουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι στην ελληνική δισκογραφία. Θα το συνεχίσουμε δηλαδή.

σίγουρο ότι κάποιοι σίγουρα τραγουδάτε τώρα οδηγώντας στους δρόμους της Αθήνας μαζί με τον Βασίλη Καζούλη. Καθυστερήσεις έχουμε, για να ξέρετε, στην Αττική Οδό, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στο κέντρο της πόλης, στην Λιουπόλεως, στον Καρέα, στην Παραλιακή από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο, στη Βάρη Σκοροπίου, στο λιμάνι του Πειραιά και βέβαια όπως κάθε μέρα και στον Κηφισό.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
2: Μένεις εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
1: Παίζει Μποφίλιου.
3: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
1: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Όλη η ευαισθησία της Ιωάννας Αλεξίου σε ένα καταδικό της τραγούδι. Ζήτα μου ότι θες τραγούδι αριστούργημα. Το έχουμε ακούσει για πρώτη φορά, βέβαια, με τη φωνή της Άλκης Πρωτοψάλτη. Το είπε και η ίδια η Χαρούλα πολύ αργότερα. Λατρεμένο τραγούδι, όχι μόνο για εμάς εδώ στον Ελληνικό Ενωτιακό Μαντίο, αλλά και για εσάς, όπως καταλαβαίνω, το ζητάτε και το αγαπάτε πολύ. Στην παρέα σου, Διονύση Καστόρας, μέχρι τις 7 θα είμαστε και σήμερα μαζί. Έχουμε αφήσει ήδη τη μουσική να μας πηγαίνει όπου θέλει αυτή και αύριο θα μας πάει και στην αυλία. Έφτασε η Τετάρτη 3 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. 30 χρόνια Χρήστος Θηβαίος και ο Ελληνικός παρουσιάζει τον σπουδαίο αυτό ερμηνευτή σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία για τον εορτασμό των 30 χρόνων του στην ελληνική δισκογραφία. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μίλος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Χαρούλης, η Ρίτα Ντονοπούλου, ο Οδυσσέας Ιωάννου και από κάτω όλοι εμείς να τραγουδάμε μαζί του. Αν θέλετε λοιπόν να είστε κι εσείς, προλαβαίνετε τώρα να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις με ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε Θηβαίος, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο γνωστό 6984-932-932. Θηβαίος, ονοματεπώνυμο, 6984-932-932 και τα λέμε αύριο το βράδυ στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη στις 9 ακριβώς. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να ακούσουμε μαζί Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
5: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
6: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
5: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
4: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιώτης. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
5: Ορίστε!
4: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
7: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
8: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
9: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Δεν ξέρω αν φτάνουν και τα απογεύματα για να μοιραστούμε τόσα τραγούδια και τόσα συναισθήματα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μείνετε εδώ λοιπόν και την επόμενη ώρα. Και τι δεν θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε και Δημήτρη Μητροπάνο, θα ακούσουμε και Νατάσα Μποφίλιου, θα ακούσουμε και Αντώνη Ρέμο. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, το ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Μα στο τάζω.
1: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Γεια!
9: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
8: Ναι! Κάποια προτίμηση?
9: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε! Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
10: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
8: Να βάλω ένα κρασάκι.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πήγε 6 και είμαστε μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στο δικό μας απόγευμα. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

Ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πυγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Δημήτρης Μητροπάνος και Θες, Στέφανος Καρκολής στη μουσική, Ρεβέκα Ρούση στους στίχους του υπέροχου αυτού τραγουδιού που μας έρχεται από το 2005 και το άλμπουμ «Πες μου τα αληθινά σου». Και αληθινά το μήνυμα τραγουδίου αυτού είναι να είμαστε καθρέφτης του εαυτού μας και μόνο και όχι των άλλων, για να μπορούμε να διορθώνουμε και τα δικά μας λάθη. Στον Ελληνικό 3,2 παρέα και αυτό το απόγευμα, στο δικό μας απόγευμα, Διονύσης Καστόρας στο μικρόφωνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τα πολλά μήνυματά σας και την παρέα σας. Και έχω προσκλήσεις για σας, γιατί μας λείπει και το γέλιο. Το γέλιο κι αν μας λείπει, θα έλεγα. Φέτος το καλοκαίρι, όπως ξέρετε, το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Και μεθαύριο, Πέμπτη, 4 του μήνα, 9 το βράδυ, η αγαπημένη κωμικός Ήρα Κατσούδα επιστρέφει στη ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη με μια ξεχωριστή επαιτειακή stand-up comedy παράσταση με τίτλο Best Of. Μια βραδιά γεμάτη χιούμορ, στιγμές αγαπημένες και τις καλύτερες ιστορίες από τη μέχρι τώρα πορεία της. Αν θέλετε να είστε εκεί για να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς, σε άλλη μια παράσταση στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε Ήρα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για την 5η 4 Ιουνίου, ξαναλέω, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, stand-up παράσταση με την Ήρα Κατσούδα. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και εμείς ακούμε Αντώνη Ρέμο.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

απίστευτο και όμως αληθινό. Ένας κηφιστός χωρίς κίνηση αυτή την ώρα, παιδιά, για να ξέρετε. Στο πράσινο είναι και στα δύο ρεύματα. Μόνο εκεί ψηλά στη μεταμόρφωση λίγο κίνηση παραπάνω από το κανονικό. Τίποτα ιδιαίτερο. Κατά τα άλλα, έχουμε όμως καθυστερήσει στην Αττική Οδό, την Κηφισία, στη Μεσογείο, στο κέντρο της πόλης, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, ο Καρέας εκεί κίνηση, αρκετή Ηλιουπόλεως, η παραλιακή πάρα πολύ κίνηση σε κάποια σημεία, κυρίως από τη Γλυφάδα έως τον Άλυμο και το λιμάνι του Πειραιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα ήμουν χωρίς εμάς, θα ήμουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Σε

Μόλις φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου.

0: Όπως πέρασαν σχεδόν 30 ολόκληρα χρόνια από όταν ακούσαμε για πρώτη φορά το τραγούδι αυτό του Γιώργου Δημητριάδη. Σαν να μην πέρασε μια μέρα και νομίζω ότι όλοι το αγαπήσαμε με τη μία. Είμαστε μαζί στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε αφήσει τη μουσική να μας πηγαίνει όπου θέλει αυτή. Και όπως ξέρετε, αυτό το καλοκαίρι ο Ελληνικό 93,2 σας πάει σχεδόν παντού. Σε παραστάσεις, συναυλίες, θέατρα, παντού. Λοιπόν. Και σας γνωρίζει και νέες φωνές. Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστο Δαμόπουλος είναι δύο νέα παιδιά, δύο νέες υπέροχες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση και αξίζει να τις ακούσετε και να τις γνωρίζετε και να τις αγαπήσετε. Η Μάγδα και ο Χρήστος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Την Παρασκευή που μας έρχεται, 5 του μήνα, 9 το βράδυ, στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουν, σας περιμένουμε όλους εκεί να γνωρίσουμε τη Μάγδα Βαρούχα και το Χρήστο Αδαμόπουλο ακομπλεξάριστα. Για να είστε λοιπόν εκεί, για ένα μήνυμα στο Viber χρειάζεται, όπως γνωρίζετε, θα γράψετε Τεχνόπολη, το ονοματεπώνυμό σας, θα το στείλετε στο 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Το ξαναλέω, Τεχνόπολη, ονοματεπώνυμο 6984-932-932 στο Viber του Ελληνικού. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και ακούμε μαζί Δήμητρα Γαλάνη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
4: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Πάρος Παλά Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
9: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.

0: ακούς 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Παναβήσει και προτιμώ εδώ στον ελληνικό 93,2 λίγο πριν το τέλος και η λέξη από το βιβλίο Καθρέφτης που έχω κρατήσει για σας σήμερα. Το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Για σήμερα η συντροφικότητα. Η συντροφικότητα, γράφει ο Χάρης Πολίτης, δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό, φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη.

0: Λίγο πριν τις 7 και πρέπει να σας αφήσω για σήμερα για να τα πούμε αύριο στις 4 το απόγευμα. Πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Στη συνέχεια, Κώστης Λιμπερόπουλος στην παρέα σας μέχρι τις 10. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε. Και πάλι καλό μήνα σε όλους. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2, Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια και με την πρώτη του καλησπέρα και τον καλό μήνα, ο Χρήστος Τιβαίος με την αγάπη. Καλώς ορίσατε.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Χάρης Αλεξίου, εξαρτάται. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr για τους online. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και σήμερα για 3 ολόκληρες ώρες με τα τραγούδια μας. Και 6984-932-932 το κινητό μας, γιατί θα το χρειαστείτε σήμερα πολλές φορές. Προσέξτε να είστε σε ετοιμότητα, να τα έχετε κοντά σας. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τις μέλισσες και τη μόνη επιλογή.

παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας με το σασμό στον Ελληνικό 93,2 και από την Κρήτη θα πάμε στην Πάρο, γιατί το καλοκαίρι ήρθε, γιατί οι ζέστες έχουν μπει για τα καλά. Θέλουμε να δροσιστούμε, θέλουμε να αφαιθούμε με όλες μας τις αισθήσεις στην άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο Πάρος Palace Suites. Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, στο Πάρος Palace Suites, σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την Κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα, έτσι για να ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και να απολαύσετε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites, για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για τις κρατήσεις σας, επισκεφτείτε το site parospalace.gr. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού είναι αυτή. Μην τη χάσετε. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας. Ένας κόμπος χαρά μου θα μας πουν ο Γιώργος Νταλάρας και η Pixlax.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σουν εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Όταν έχω εσένα, τη μουσική υπογράφει ο Σταμάτης Κραουνάκης, τους στίχους και ο Σταμάτης Κραουνάκης και ο Λάκης Λαζόπουλος. Ο Δημήτρης Μητροπάνος ήταν στον αέρα μας με το «Όταν έχω εσένα». Είναι ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά και γρήγορα στα τραγούδια μας με τη Μάρθα Φριτζίλα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
8: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
9: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
10: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
9: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
8: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιωτής. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
9: Ορίστε.
8: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
11: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.

Δεν τελειώσαμε και αυτό είναι αλήθεια. Για την ακρίβεια τώρα ξεκινάμε, τώρα αρχίζουμε. Διότι το κορίτσι που έρχεται σε λίγο στον αέρα μας, η αγαπημένη μας, επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες τις επιτυχίες μέχρι αγαπημένες μας διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μας μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Σας έχω διπλές προσκλήσεις λοιπόν για αυτό το κορίτσι. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Ζουγανέλη, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

0: και με τον Γιάννη Πουλόπουλο και το άγαλμα του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μίμη Πλέσα από τον δίσκο τους «Ο Δρόμος» ολοκληρώνεται μουσικά η πρώτη μας ώρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ακριβώς στις 8 πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες δύο ώρες γεμάτες τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού Ελληνικός 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για άλλες δύο ώρες. Και ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας, με τους αδελφούς Κατσιμίχα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αυτό δεν το κάνει μόνο η Ελένη Δήμου, το κάνουμε και εμείς εδώ στον Ελληνικό 93,2 μαζί με το Versus Travel. Ετοιμάσαμε ένα επταήμερο ταξίδι μοναχά για πάρτι σας στη μαγευτική Αλσατία, σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Για να περπατήσετε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, να ανακαλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, αλλά και να ζήσετε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Και στα πιο όμορφα ταξίδια μας παίζει Ελληνικός 93,2. Λοιπόν, η κλήρωση, να ξέρετε, θα γίνει Παρασκευή 26/6, θα την κάνει ο Δημήτρης Μιλιόγλου στην εκπομπή του πρωί στον Ελληνικό, 26/6. Για τις συμμετοχές σας τώρα, προσέξτε, όχι Viber, SMS. Θα γράψετε Ελληνικός, κενό, την απάντηση στην ερώτηση «Πού μας ταξιδεύει ο Ελληνικός», κενό, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και όλο μαζί αποστολή στο 19619. Η media tell, η χρέωση είναι 34 λεπτά ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Προσέξτε όμως, μετά την αποστολή του SMS θα λάβετε ένα απαντητικό μήνυμα με ένα link, έναν σύνδεσμο, στο οποίο θα πρέπει να μπείτε για να αποδεχτείτε όλους τους όρους συμμετοχής και να μπείτε και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση. Και που ξέρετε, μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί, ο τυχερός που θα ζήσει την άβρα της πρωτεύουσας της ιταλικής μόδας. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους, συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Γιώργο Μαζονάκη.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

Καλοκαιρινή παραγωγή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου έρχεται στον Πειραιά με σατυρική διάθεση, πρωτότυπα κείμενα, ζωντανή μουσική και ένα εξαιρετικό επιτελείο συντελεστών και ηθοποιών. Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Τα κείμενα και οι στίχοι των τραγουδιών είναι τον Γεράσιμο Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης. Η είσοδο για το κοινό είναι ελεύθερη, με δελτία εισόδου τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Λοιπόν, από τη μεγάλη σκηνή και τα θέατρα, τις παραστάσεις, επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αιδε.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν πηγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χρόνος και χώρος για πόνο και δάκρυα δεν υπάρχουν για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, αλλά ούτε και για μας. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στον αέρα και στα τραγούδια μας αμέσως μετά με την Ηρώ και το Έτσι είναι οι σχέσεις.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Θα μείνω εδώ. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου.
7: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
8: Καλημέρα σας.
9: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
8: Κάτι συγκεκριμένο?
9: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
10: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
11: Του αγοριού απέναντι.
12: Τον ρε Παπαθανασίου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη αλλά και άκρος καλοκαιρινή. Ο Ιούνις μπήκε μόλις χθες και το καλοκαίρι σε προσκαλεί. Αλλά εμείς θα σε στείλουμε στον πιο δροσερό προορισμό της πόλης, στο πιο δροσερό μέρος της πόλης. Ένας ή μία τυχερή ακροάτρια, ένας τυχερός ακροατής ή μία τυχερή ακροάτρια θα κερδίσει σήμερα κιόλας ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Waterfun Water Park. Λοιπόν, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, εκεί που θα βρείτε την απόλυτη δροσιά, αρκεί να έχετε μαζί σας μαγιό, αντιλιακό και καπέλο για ατελείωτο παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες, βουτιές στις πισίνες και απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Waterfun Water Park, το δικό μας καλοκαίρι. Μπείτε στο www.waterfun.gr για να το απολαύσετε. Για τις προσκλήσεις σας λοιπόν, τα εισιτήρια 4 ατόμων, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Waterfun κενό, το ονοματεπώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Να γνωρίζετε μόνο ότι το πάρκο λειτουργεί καθημερινά από τις 10.30 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Οι νεροτσουλήθρες λειτουργούν από τις 11 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Καλή επιτυχία και καλές βουτιές. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Ατάσα Μποφίλου και το Μέτρημα.

0: Ακριβώς ένα λεπτό πριν τις 9 η Βίκη Μοσχολιού ολοκλήρωσε την δεύτερη μας ώρα με ένα τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Γιώργου Κανελόπουλου. Μουσική Γιώργος Χατζηνάσιος, στίχη Γιώργος Κανελόπουλος, Ελληνικός 93,2.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού και Ελληνικός 93,2.gr. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για μία ακόμα ώρα. Και ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας, με Χάρης Αλεξίου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Δικαίωμα, ένα τραγούδι σε μουσική της Δήμητρας Γαλάνη και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου με την Άλκηστη πρωτοψάλτη στον Ελληνικό 93,2. Και από την Άλκηστη θα πάμε σε δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια για όλες και όλους εσάς. Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και επειδή σας στέλνουμε όλες και όλους εκεί μαζί μας, σας έχω διπλές προσκλήσεις. Παίρνετε κινητά μέσω Viber, στέλνετε Τεχνόπολη, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία ή και τη γαρμπή και το επιτέλους στον αέρα μας. Και τη γαρμπή και Νατάσα Θεοδωρίδου.

Μαρίνα Σάτι και ο Λίωνο Βάθανς στον ελληνικό 93,2 με ένα από τα πιο τρυφερά τραγούδια. Μέλη στάζει αυτό το τραγούδι. Γι' αυτό και εγώ θα σας μιλήσω για τη συντροφικότητα. Ο Χάρης Πολίτης γράφει στο βιβλίο του «Καθρέφτης», «Η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό, φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη». Βρείτε το, ψάξτε το λιγάκι, θα το βρείτε μάλλον σε όλα τα βιβλιοπωλεία, έτσι κι αλλιώς έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του «Ο Καθρέφτης» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Υπάρχει σε όλα τα βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το βρείτε. Ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr. Και από την Μαρίνα Σάτι και τον Λίωνο Βάθενς, τον Νίκο Πορτοκάλογλου και στον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης με τον Ακροβάτη στον Ελληνικό 93,2, στον αέρα μας, αλλά και αύριο μαζί μας στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη στις 9 το βράδυ. Σας έχουμε, έτσι κι αλλιώς, σας έχω κι εγώ διπλές προσκλήσεις ακόμα. Παρουσιάζουμε λοιπόν τα 30 χρόνια του στην ελληνική δισκογραφία. Τα 30 χρόνια στην ελληνική δισκογραφία του Χρήστου Θηβαίου. Αύριο λοιπόν στις 9 το βράδυ, ο Χρήστος Θηβαίος μαζί με τους φίλους του, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιάννη Χαρούλη, τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Οδυσσέα Ιωάννου, θα μας ταξιδέψουν στην δισκογραφική του πορεία. 30 χρόνια τραγούδια που έγιναν παρέα, που έγιναν στιγμές και αναμνήσεις για όλους μας. Μια επέτειος γεμάτη συνέστημα που θα μας ενώσει ξανά. Αύριο στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη στις 9 το βράδυ. Και εμείς από τις 7 εκεί η εκπομπή θα μεταδοθεί ζωντανά από το Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Ελληνικός θα είναι εκεί φυσικά. Και για τις διπλές σας προσκλήσεις, κινητά και μέσω Viber στέλνετε Θηβαίος, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

Και η Μαρινέλα στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι σε στίχους της Σότιας Τσότου και μουσική του Αντώνη Στεφανίδη. Ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr. Τώρα για το κορίτσι που έρχεται στον αέρα μας, το ταξιδιάρικο αυτό κορίτσι. Είτε έχει ζήσει το live της ξανά, είτε αυτή θα είναι η πρώτη σου φορά, σίγουρα θα θυμάσαι και εσύ για πάντα αυτό το καλοκαίρι. Η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει το καλοκαίρι αυτό και φέρνει στις αποσκευές της τη δροσιά, τις ιστορίες και την νοσταλγία που μετατρέπονται σε μουσική. Σίγουρα θα είναι, όχι σίγουρα θα είναι σε μεγάλες και μικρές πόλεις της Ελλάδας, αλλά το Σεπτέμβρη, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, θα είναι στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Η Μαρίνα Σπανού στον Ελληνικό 93,2 και στον αέρα μας με το ταξίδι, εκείνο το ταξίδι χωρίς προορισμό.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Έτσι ακριβώς κλείνουμε απόψε με τον μαγικό κόσμο της κουτσής κιθάρας, ένα από τα πιο διαχρονικά και αγαπημένα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με τη Δήμητρα Γαλάνη φυσικά, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 ακριβώς και ζωντανά από το Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Χρήστου Θηβαίου. 30 χρόνια Χρήστος Θηβαίος και εμείς ζωντανά από τις 7 και από εκεί αύριο στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους, καλό μήνα να έχουμε και καλό καλοκαίρι.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.

0: τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Μα στο τάζω.
0: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
2: Έχει πανσέλινο απόψε κι είναι ωραία.
0: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
3: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Μ' αρέσει. Γιατί λέει να με προσέχεις. Γιατί έχω πέσει χαμηλά. Να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Παίζει ζαμάνι.
1: Πανηστηρτζούμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Με αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάσου τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: και πες με αγάπη.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει

νέες εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Βασιλ

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: αλλάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα.
2: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
1: Παίζει Χαρούλη.
3: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Χόρεσε, χόρεσε και κάτσω τι σε πονέσαι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.